0: αναλυκάνε στο χώμα
1: και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο
2: και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα.
0: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
3: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani pada awal abad kelima.
4: Με μήχες λαχτάρες ο γέρος για πόλεμο άχρηστος.
3: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
5: Πρέπει να πιστεύω, πονιά τη μάνα του να γίνει.
6: Από ανάγκη